το κρού καλύτερα ταρακής πρόσθεσα όσα όσο πρέπει να καλύτερα τάνει όσα πρέπει πόρα αξιόν η ομισιόν κούν χαμάς. Τα ουτουρία της Νασιονάλους. Θα λοιπόν να κάχα ασταχάνει ασκητσάουχα πουρή απκή τυχαίν κάκη. Η κυτήρα κάσα τάκης αντάπχα που ανακαρουστεί πόρα αξιόν χαλιο κάμουα άρσουα η απχαρακή μάρκα τσιδινάκα. Ο καναλιατής είχε τσάχα σε ιδέα τσόξεν και να κάσκω με τα αρσουα η απχαρακού κατά υπήρνε χαλιο και σε ουχε τσάχα που ανακαχα αν καμαρκάν γιατχά πχανιά παρακάν. Είχα πολύ με μαρκάν ούτε σε τέχα αν κάκια σκητσά ο τάκτηρεχ κόπιον ανακάχα αν καμαρκάν ακαρούχα αν τχάπτα σε σαουά αρσουα η απχαρακή. Και τώρα κάνει χιλάτ κουλιακάρα κασαρόντα και πονηρά κοινιά αν είχε τσαμάνχα ακάχα γρήνω να σύνολο ξετοπέτ χαιτή απχαρακίουα καϊσά σου παλκαλία διστρίτο 8 ελ αλτο μαρκάνχα. Ουτχαοίου σε ουχή τσάχα στα νίνα να κταβενά κουκαμε τα να κάντε απχαρακτής πάνα καπάς πασού αλκαλία διστήτω 8 ελ αλτο μαρκάνα σακέου και ουτχαοί σε σαουσερά και μακόν την γέντη πολισιάλ αλουκάς απάια τάουα σε σαούχ πάνα κάχα γιατί αου η απχαρακτή ουκαμ πυρούσα σε ουχή τσάχ πολισιά να κάχουσε το κάνει είχα πχανιά πατάκι ουκαμ αν κάνχα που να ανακάσου τχάνχα ο καρακαστή καχαψούτα σακέου χαλουκαμε ουτχαοί σε σαουσερά. La criatura de la Gamsa de Antiquipuniraquina en Federación de Campesinos de la Paz Tupacatari, Upanacas, Camsoya, Pjaraquí, Seraquio, Hichaja, Haniwa, Gobierno, Xanque de la Campeja, Cunacasta, Aruski, Pavirusa, Sereta, Kitis, Saosapre, Compirusa, Seraquio, Hichaja, Paracaja, Ma Última, Tumhalucam, Sapre, Ma Combinatoria, Halucapa, Pjaraquita de Napi, Pacificación, Utjaya Pataki, Siwa, Ma Pitas, Kitia, Utjaya Pataki, Disculpas, Ma Ipjewa, Takis, Ante de la Campi, Seranta, Sipkaki, Uxa, Tauqueja, Acam Takis, Ante de la Cauti, Ucatjan, Pero Sapre, Hichapas, Federación de Campesinos, La Paz, Uxa, Tauquena, Tupacata, Uxa, Tauqueja, se prueba con una casta diálogo, con los gobiernos, entre Uxa, Tauquen, Putjitsa, Saupena Caja, Ma, Suya, Pjaraqui, Kanancho, Uya, Pjaraqui, Hilata, Kuliakana, Cam. Harukono, Uya, Tura Caja, Hichoroja, Tuera, que empieza cometa Hictapta, su carácter mercachero, en la tía, corrompituk, Eyasa, Haruja, y acá tuve una campisa. Serantes que la quiñaniwa marca chirena tu cabaja, da que venimos a ellos pinos pagados a tapar a tawa, como a tichuru y a teo una campita tawaita ukatlam, y que sin que mapan ta canin pisa, suma samatawi, da que venita aquí, jarur que mapan, y la canaca.